0: άκουσα μαμπουδουτία. Να ένα μπέι μακινάτα.
1: Εμπεράκερα. Παρρούκο. Imparable.
0: Mamagua es oro papame.
2: Llega el turno de Corina Smith junto a Mike Bahía en Cubiertos.
3: Aquí.